0: οι μύγες βαλσαμένονται με βάλς.
1: Οι μύγες βαλσαμένονται με βάλς. Οι μύγες βαλσαμένονται με βάλς.
2: Οι μύγες βαλσαμένονται με βάλς.